0: Thank you.
1: Και πήρανε Sven Halen, το αν είναι CCR. Αλυπαναπαζίν, Σχάρτ. Ροκ Ράδιο, Τσίστη Ροκ.